Θεσσαλία. Του βεράρτσευε ξένη μπραλία. Χουέλα πες, δαύτ μου πει, έρτ χελμάιντς με να χάει.